Κάντε μου έτσι. Λίδε παξένι είναι έτσι. Σάφ μου, λίδε παξένι είναι έτσι. Λίδε σε τένα. Δεν αγγίσεις παντόλα το έτσι. Νιμινούτα έτσι τεσί. Παλίδα έτσι. Παλίδα έτσι.

Ότι μου τσούπα μόλια μου καθέ να θέλω γιατί θέλω. Ότο με δες μόλι να το πάνω να θέλω γιατί θέλω. Ότο με δες μόλι να το πάνω.

ότι μου τσούπα μόλια μου κάθε να θέν μόλι τι θέν μόλι όταν να θες μόλι να το πάν κάθε να θέν μόλι τι θέν μόλι όταν να θες μόλι να το πάν.